Άρα, ζητάμε να είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι ότι θα είστε σίγουροι